0: Βλέπεις τα θαύματα θα πω.
1: 102,1 YOLO.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: YOLO.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

στην ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4. Τέσσερις.

0: YOLO 102,1 και YOLO1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ορίζοντα. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

0: το μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: το πω.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Λέει, λέει, λέει, πως μ' αγαπάει ψέματα.
3: Είμαι η Τζόζεφη.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
5: Τι να σας πω.
6: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Πανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Πανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

καφέ σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι στα
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Από τον καρπό της ελιάς στο αχνό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια, μέσα σε 24 ώρες, με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 22640-41-365.
7: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος, και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος, και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 4.
2: Κατάγγελο το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
3: Κάτι

0: Νούμερο 2.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
3: 102,1 YOLO.

0: παρωμένο. Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
2: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
3: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου, επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
3: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
4: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου ή
5: 102,1. YOLO.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
1: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Ασθενών σε κατάκληση. Δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένο

0: Και προνομιακή τιμή ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: 102,1 Γιόλο.
3: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση. Η μουσική δεν σταματά ποτέ. 102,1.

0: για σένα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
2: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοίας των μεγαλύτερων οίκων.
2: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
2: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια, και η τιμή του?
5: Είναι...
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα...
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά... Με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι
6: στα 15.990 ευρώ.
7: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη SEAT.
8: Επίσημος διανομέας SEAT, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: 102,1. Γιόλο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 4.
2: Κατάγγελω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
3: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.

0: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας.
0: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας. Όλα για την υγεία.
2: Στην κορυφή δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρυλικό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
3: Isuzu Θεοδώρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
4: Από τον καρπό της ελιάς στο αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια, μέσα σε 24 ώρες, με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 22640-41-365.
5: 102,1 Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν.

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: Ναι. Ένα λεπτό, ρε παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και. Και μετά φύγει.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: το πω.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
2: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
3: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
2: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
2: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
3: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια. Και η τιμή του?
5: Είναι...
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα...
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε.
5: Καθόλου, λέω είναι...
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
9: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
3: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά, γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
9: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γιζίνος.
3: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
9: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γιζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
3: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
10: 102,1 Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Από τον καρπό της ελιάς στο αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια, μέσα σε 24 ώρες, με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 22640-41-365.
2: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
0: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
2: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
0: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22 620 22 233.
2: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
3: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
4: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
5: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1, Γιόλο. Παίζει τώρα, παίζει πάντα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30. Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: 102,1. Γιόλο.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1.
1: Γιόλο.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 4.
2: Κατάγγελω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
3: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Γεια σου, Κία.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
1: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
0: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
1: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
2: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
5: Από τον καρπό της ελιάς στο αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια, μέσα σε 24 ώρες, με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 2264-041-365.
6: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
7: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.

0: φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
2: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
2: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
2: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
2: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
2: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
8: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
8: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
9: Ζήσε,
10: χόρεψε,
9: τραγούδα 102,1.
10: YOLO.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1 Γιόλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop. Γιόλο.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: 102,1. Γιόλο.

Φταίει. Ο ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει. Η ψυχή που παλιώνει και κλαίει. Για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι. Σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν.

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ, όλα για την υγεία.
2: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Ποροπολείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
2: Ποροπολείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
2: Ποροπολείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
1: Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά άλλο.
3: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Άι Νικόλα στο Γκονγκντονγκντονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
4: Kia Kongsanen Kenchana.
5: Που σημαίνει...
3: Για το εργοστάσιο της Kia καλά πάω.
5: Αυτό.
3: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργειών Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρη σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
6: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610-28346.
7: Από τον καρπό της ελιάς στο αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια, μέσα σε 24 ώρες, με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 22640-41-365.
8: 102,1 Γιόλο.
9: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Μόνο επιτυχίες non-stop.
9: Γιόλο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 4.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
3: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 43.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: 102,1. YOLO.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot, τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208, διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
1: Peugeot Θεοδόρου, επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
0: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε Γιόλο 102,1.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: 102,1. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Πατάς τη θρηματίζεις στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

για μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά.

0: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
3: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
2: Φυτώριες Αντάρδος.
3: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
2: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
3: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
2: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
3: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
3: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
2: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
4: Από τον καρπό της ελιάς στο αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια, μέσα σε 24 ώρες, με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 22640-41-365.
5: 102,1 Γιόλο. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου,
2: ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι στα
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Χιλιόμετρα πολλά.
7: Μουσική non-stop.
6: 102,1.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Daily Couscous.

0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Ηλένη Williams.
1: Παναγιώτης Σίμος.
0: Και είμαστε εδώ για ένα ξεκίνημα 12 του Οκτώβρη. 12. Ένα ξεκίνημα εβδομάδας που δεν ξέρω πώς είναι σε εσάς έτσι Οκτώβρη so far. Εμένα εντάξει.
1: Και εμένα.
0: Κομψή κομψά.
1: Και εμένα εντάξει.
0: Δεν είναι από τα καλύτερά μου.
1: Δεν ήταν το Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει, Σεπτέμβρη. Εντάξει, το Σεπτέμβρη κατά κάποιο λόγο πρέπει να ήταν και καλύτερα, γιατί έρχομαστε και από κάποιες διακοπές. Άσχετα πως δεν εξελιχθήκε έτσι. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που σου χαρίζει τη Mastercard, μάλλον την αποκτάς εντελώς δωρεάν, γιατί είναι ένα όπλο οικονομίας. Κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και αν επιλέξεις προϊόντα ειδικής ετικέτας του Μασούτη, Mr. Grand, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε παίρνεις διπλούς πόντους, παίρνεις μια κορυφαία ποιότητα σε απίστευτη χαμηλή τιμή. Έτσι. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα.

0: χειριστεί.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα βαθιά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, στεναχωρήθηκα βαθιά. Και ξέρεις γιατί με τη στεναχωριέμαι περισσότερο. Στεναχωριέμαι με. Με αυτά που ακούω να λέγονται. Δηλαδή, με τη θέση που παίρνουν δημόσια κάποιοι που θα την πάρουν, ξέρεις, υπέρ του Νίκου Καρβέλα ή υπέρ της Άννας Βύση. Αγνώντας φυσικά ότι πάντα σε όλα αυτά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Έτσι. Ακόμα και στους πιο δυνατούς χωρισμούς, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Πολλά δε μάλλον, και όταν έχεις να κάνεις και με μια, φαντάζομαι, διαπροσωπική, όχι, μια προσωπική σχέση, υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Κακά τα ψέματα. Μπορεί η Σοφία Κάρβελα να είναι μεγάλη γυναίκα, όχι μεγάλη
0: και
1: γυναίκα.
0: Και να έχει τα δικά της παιδιά και να έχει την δική της οικογένεια.
1: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Κοίτα, δεν είναι τρίτη, είναι η ίδια σε πρώτο χρόνο.
1: Αυτό.
0: Που υπάρχουν μέσα σε όλο αυτό. Εγώ θα έλεγα μην βιαζόμαστε να παίρνουμε στρατόπεδα και μην βιαζόμαστε να θεοποιούμε ή να απορρίπτουμε
1: αυτό.
0: Κάτι. Είναι μια κοινή πορεία και ξέρεις κάτι, ακόμα και στις μεγαλύτερες αγάπες, επειδή υπάρχει ένταση, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και πολλές στιγμές έντονης, ίσως και δημόσιας διαβούλευσης, να το πω έτσι, έτσι πιο γενικά.
1: Ναι.
0: Ολοκέρδιος Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό είναι το ρεύμα.

0: Βάλε μου πρόστιμο αν θες. Αυτός είναι ο Λιάς Βρετός, ολοκαίνουργιο τραγούδι. Θα γίνει και μπαμπάς πολύ σύντομα. Αγοράκι περιμένουν.
1: Ναι, μου το πες.
0: Ναι.
1: Μας το πες βασικά σε όλους. Δεν ξέρω αν το έχει πει.
0: Εν τω μεταξύ, θα σου πω κάτι. Ο Ηλίας, επειδή τον ξέρω τον Ηλία, στο μυαλό του για ένα περίεργο λόγο περίμενε ότι θα έχουν κορίτσι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και ενώ όλοι οι μπαμπάδες που ξέρω προτιμάνε αγοράκι γιατί νιώθουν ότι γνωρίζουν καλύτερα τον ψυχισμό ενός αγοριού κτλ. Και πολύ πιο εύκολο να το. Επειδή του είχε κολλήσει στο μυαλό το κοριτσάκι, όταν είδε την αγοράκι λίγο. Σοκαρίστηκε γιατί για ένα δικό του λόγο ήταν σίγουρο.
1: Ναι, και το θέλει, μάλλον.
0: Εντάξει, νομίζω ότι τώρα δηλαδή που τον είδα πρόσφατα είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι α, δεν θέλω το ένα, α, θέλω το άλλο. Απλά ξέρεις, συνειδητοποιεί, να σου το πω πιο καλά, τι έρχεται και είναι πλήση πελάγη ευτυχία.
1: Ναι, μωρέ. Εντάξει, ωραίο.

αλλάξεις, να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
1: Νούμερο 4.
3: Κατάγγελω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
1: Νούμερο 3.
4: Κάτι

0: Νούμερο 2.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
3: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.

0: το πω.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 5:30.
2: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
3: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
3: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα, ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
3: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
4: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
3: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
4: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
4: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
3: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
1: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
3: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
2: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
3: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
2: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
2: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
5: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Ξεκίνημε εβδομάδα, Σιλένια Williams.
1: Παναγιώτη Σίμω και συζητάμε εδώ τα τεκτενόμενα. Συζητάμε.
0: Τα πάντα. Ολοκαίνουργιο δίσκο από την Κατερίνα Λιόλιο κυκλοφόρησε το Σάββατο.
1: Την Παρασκευή δεν έγινε και ένα.
0: Έγινε ένα pre-listening party στον Πειραιά. Πειραιά ήταν αυτό. Στο Δέλτα του Φαλήρου, νομίζω. Κάπου εκεί στην πλατεία νερού κοντά ήταν. Ένα πλωτό χώρο κτλ. Ναι. Πολύ ωραίο ήταν. Δεν έγινε reveal. Έχει ένα track που είναι θολωμένο.
1: Ναι.
0: Και δεν έγινε ούτε τώρα reveal.
1: Πότε έγινε.
0: Δεν το έχω να το ακούσω. Έχω καλά, εγώ ξέρω ποιο είναι. Το έχω κιόλας. Αλλά εννοώ δεν δόθηκε στον κόσμο.
1: Θα δοθεί.
0: Θα δοθεί. Πότε δεν ξέρω κι εγώ.
1: Okay.
0: Για ποιο λόγο το έχουν freeze.
1: Okay.
0: Μα εδώ πήγαινε στο pre-listening party να ξέρεις, πήγαινε να παίξει. Γιατί εγώ δεν ήξερα ότι δεν πρέπει να παιχτεί. Δεν μου το είχε πει κανείς.
1: Αλήθεια.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, πάλι γύρισα. Εν τω μεταξύ, δεν θα δουλέψει η Άννα Βύση το χειμώνα.
1: Καλά, να σου πω κάτι πέρα. Πλάκα.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει, γιατί το μαγαζί λένε δεν είναι έτοιμο.
1: Μα και για την Άννα Βύση που λέμε που δεν θα δουλέψει το χειμώνα. Ούτως ή αλλιώς, στην καλύτερη περίπτωση έλεγαν ότι το μαγαζί θα είναι έτοιμο Μάρτιο. Δηλαδή γινόντουσαν, πώς το λένε, γινόντουσαν εργασίες, οπότε θα ήταν έτοιμο το Μάρτιο. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή τι Μάρτιος, τι μετά Οκτώβριο να ξαναβγεί, ας πούμε, να ξαναβγεί να δουλέψει. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια αποδέσμευση όσον αφορά τους μουσικούς αυτή τη στιγμή και όλους τους ανθρώπους που εργαζόντουσαν για εκείνη. Γιατί μάλλον δεν θα κάνει πράγματα τώρα.
0: Κοίτα, από όσο γνωρίζω, είναι σε πολύ αρχικό στάδιο οι εργασίες. Δηλαδή κάνουν μια ολική αλλαγή του χώρου.
1: Μα αυτό λέω ότι δεν θα ήταν, μέχρι το Μάρτιο δεν θα ήταν ούτως ή άλλως έτοιμο.
0: Το προσπαθήσαν, πας και είναι Φλεβάρι. Αλλά νομίζω ότι πιέζαν μια κατάσταση που ξέραν και οι ίδιοι ότι δεν θα τα καταφέρουν. Οπότε σου λέει καλύτερα να το κάνουμε όπως πρέπει και σωστά, ναι, και να το ανοίξουμε το Σεπτέμβριο. Εντάξει, μην ξεχνάς τώρα, ένας απόϊχος ο ΆΚΑ με 95.000 κόσμο.
1: Ναι,
0: δεν είναι εύκολο. Δηλαδή,
1: και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το μαγαζί δεν είναι μόνο ένα μαγαζί στο οποίο στείνεται για την Άννα Βύση. Ενώ είναι ένα μαγαζί που θα κάνει και πολύ. Ακριβώς.
0: Δηλαδή θα έχει και πολύ ακριβά εστιατόρια, όπως έχω ακούσει, ναι, πολύ καλό τέτοιο. Μα είναι τεράστιος χώρος ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Είπε, σε αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης.

0: Δεν παλεύετε, αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες εδώ.
1: Έτσι. Σε περίπτωση που δεν έχεις καταλάβει τι μπορεί να συζητάμε, φυσικά συζητάμε για τα θέματα των ενημερών. Τι να πούμε κι εμείς τώρα. Είμαι θάλλωστη και αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πρώτο πούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας θέλουμε εδώ να. Θέλουμε και την άποψή σας έτσι. Να δούμε, ρε παιδί μου, πώς είναι. Τώρα
0: πώς το βλέπετε κι εσείς.
1: Ναι, κοίτα. Σε γραφεία, ας πούμε στο γραφείο της κουμπάρας μου σου λέω τώρα, που είναι, έτσι, έχουν κάνει στρατόπεδα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, και κανονικά κάνουν debate, παραθέτουν επιχειρήματα. Εγώ γιατί είμαι με την μία πλευρά, εγώ γιατί είμαι με την άλλη πλευρά. Το κάνουν και λίγο σαν, βέβαια, εκείνα και όλοι είναι φανατικοί φανάτικ. Όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν λέω φανάτικ εννοώ Βίσκαρβελας, δεν είναι ο.
0: Ναι.
1: Είναι βυσική μα το κόκκαλο.
0: Νομίζω, βέβαια, οι φανάτικς κάπως διαχωρίσαν τη θέση τους υπέρ της Άννας ξεκάθαρα από ό,τι είδα από κάποια stories. Λογικό. Φαν κλαμπ της Άννας Βύση είναι, βέβαια.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι φανατικέι.
1: Ναι, φανατικ. Είναι και το κάπα. Ναι, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ήταν δεύτερο.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Από τον καρπό της ελιάς στο αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαθο με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια, μέσα σε 24 ώρες, με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 22640-41-365.
2: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
3: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
2: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
2: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
4: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα με υποσυνείδητο, με Κέτι Γαρμπή.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Προετοιμάζεται και η Κέτι Γαρμπή. Νομίζω τέλη Νοεμβρίου θα είναι μαζί με τον Νικηφόρο και τον Αναστάσιο Ράμο στην Άνοδο.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Βγάζει και ολοκληρωμένο δίσκο στις 23.
1: Ναι, το δίσκο που μου έλεγε με τις
0: πανεκτελέσεις.
1: Σωστή και την Γαρμπή. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε ένα μασούτι δίπλα μας και ένα μασούτι στην παρέα μας. Θα πούμε και στην πορεία εκεί για την Κετούλα, η Μικέτη που αγαπούσες. Ένας μασούτις που αγαπούσες, αγαπάς και θα αγαπάς για πάντα, γιατί είναι η μάσκαρτ που αγαπούσες.
0: Πήρε και ένα βραβείο από ό,τι είδα. Είδα στο account της Αγγελικής, της Ραπτοπούλη, της Ελένης Γιαλαμά, είδα ότι πήραν ένα βραβείο για το σούπερ μάρκετ, για το διαμετρητή μασούτη.
1: Δεν μου κάνει καμία.
0: Είναι πολλά. Είναι βραβευμένος χώρος και για Best Workplace σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Γενικότερα έχουν και πάρα πολύ ωραίες δράσεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι, ρε παιδί
0: μου. Το families, όλα.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα ό,τι και να λέμε, εμείς νομίζετε ότι σας τα λέμε. Εμείς σας τα λέμε γιατί πραγματικά τα πιστεύουμε και σας τα λέμε γιατί
0: τα ζούμε
1: και τα βλέπουμε κι εμείς ακόμα και στο πορτοφόλι μας, έτσι.
0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Επιστρέφουμε ένα daily throwback από την Ελένια, φυσικά. Και σε πολύ λίγο εδώ.

0: Επειδή με ξέρω, μην με αφήνεις μόνη, λέει η Νατάσα Θοδωρίδου. Μόνη έχω κάνει ό,τι με πληγώνει. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό και τι. Μπράβο στον Γιώργο Σαμπάνη. Εξαιρετικό.
1: Ακόμα ένα.
0: Ακόμα ένα, ναι.
1: Έχει ακόμα ένα στη φαρέτα του. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily Kato Pavla Couscous, Kato Pavla Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου και στέλνεις και τις προτάσεις σου φυσικά για ένα Daily Throwback. Και από αυτό το πολύ ωραίο έτσι pool επιλογών,
1: έτσι,
0: παίρνουμε και τραβάμε ένα τραγούδι κάθε
1: έτσι
0: μέρα για να κάνουμε το συγκεκριμένο μας quiz. Για πες. Πού θα με πας?
1: Θα σε πάω στο 1984.
0: Α. Τότε που εσύ μικρό κοριτσάκι έκανε τα πρώτα σου
1: βήματα. Δεν ζούσα καν, Παναγιώτη, ιδέα. Ούτε ο αδερφός μου δεν ήταν ιδέα τότε. Λοιπόν, είναι η στίχη και η μουσική του Νίκου Καρδέλα. Έτσι για να πάμε στο τέτοιο, στο πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Άνδρας είναι ο καλλιτέχνης.
0: Α, το
1: 84.
0: Ναι, 84. Μπορεί και ο ίδιος δηλαδή.
1: Και ξεκινάω.
0: Ο ίδιος είναι,
1: δεν ξέρω.
0: Να μου πεις.
1: Ναι, μωρέ, Παναγιώτη. Για να δεις ότι η Ωρέση υπάρχει και χωρίς τον άλλον, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το ξέρεις 100%. Πολύ ωραίο τραγούδι βέβαια. Δεν θα με αγαπήσεις ποτέ. Λες πως δεν κάνω εγώ για σένα. Και αυτό που νιώθω μέσα μου να καίει. Λες πως δεν θα νιώσεις για μένα ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ δεν με παίρνεις σοβαρά. Το ξέρω, γελάς.
0: Ποτέ μη λες ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ μη λες ποτέ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ίσως αύριο να αλλάξεις γνώμη. Το οποίο το έχει κάνει ντουέτο η Άννα Βύση με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, ναι, στον πρώτο
1: βεβαίως
0: προσωπικό δίσκο του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχω τόσο πληροφορία στο κεφάλι.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω όλους αυτούς που βάζουν για τα τραγούδια που έχει πει η Βύση εκτός από τον Νίκο Καρδέλα. Και είναι ελάχιστοι αυτοί που βάζουν την υπέρκοματρά που τους έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Να τα λέμε και αυτά, που είναι η έρημη πόλη.
0: Έρημη πολύ τα μέσα.
1: Για μένα από τα πολύ.
0: Μια ζωή μου αντιδείς. Και έχω τα μάτια μου
1: ορθά νύχτα. Μήπως θα δεις και ξαναδείς. Έρημη πολύ ακατοικία.

0: Και αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Ένα αντίληψη που είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και συζητάμε αυτά που συμβαίνουν εκεί όξο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ήθελα να πω πριν από λίγο και. Θα σα το πω μετά. Είναι τα καλύτερα TikTok που συμβαίνουν τώρα. Πώς τα λένε, που βγαίνει, ξέρω εγώ, ό,τι έχει ζήσει Βύση, το έχει πει Βανδύ. Που συνδέουν ό,τι έχει συμβεί τώρα με διάφορα τραγούδια τη Έσπινας Βανδύ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, το πιο αστείο είναι που λένε, ας πούμε, γράφει ο Φίβος με το Θεοφάνους για τη Βύση. Το άλλο είναι ότι γράφει ο Καρβέλας για τη Βανδύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αρχικά, θα σου πω. Συναδελφικά θεωρώ ότι οι μεγάλοι δημιουργοί δεν θα μπουν τώρα που καίει η μπάλα σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Δεν θα μπουν σε μια τέτοια αντιπαράθεση.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω.
0: Όσο και, γιατί να σου πω κάτι, κακά τα ψέματα. Όλοι θέλουν να γράψουν την
1: Αναβίση. Δεν είναι και δίκαιο όμως αυτό τώρα. Για την Αναβίση δεν είναι δίκαιο.
0: Ενώ
1: να μην πει αντιπαράθεση με τον Νίκο Καρβέλα. Για την Αναβίση δεν είναι δίκαιο.
0: Επειδή μου πάντα στη ζωή μας, πολλές φορές βάζουμε τον εαυτό μας το τι δεν θα μας άρεσε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω εν
0: μέρει,
1: αλλά...
0: Γιατί δεν είναι μια σχέση συνθέτη με καλλιτέχνη. Είναι μια σχέση ζωής.
1: Σίγουρα, από τη μία. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένας...
0: Παιδί μου, σου λέω τώρα. Σου μιλάω για το τώρα. Σου μιλάω για τον επόμενο μήνα. Δεν σου μιλάω forever and ever.
1: Εντάξει, το συζητάμε.
0: Δεν με φοβάμαι.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6:30.
2: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπής, Daily Couscous, εδώ είσαι παρέα μας φυσικά.
1: Εδώ είμαστε παιδιά, εντάξει, έχετε πάρει και εσείς λίγο φωτιά στα μηνύματα.
0: Φωτιά.
1: Είναι ο έρωτας που ζούμε. Εντάξει, στρατόπεδα υπάρχουν.
0: Ζούμαστε.
1: Αυτό πάντως που παρεπαιδεύουμε εμάς που είμαστε, που υπάρχει αυτή η πόλωση, είναι, με συγκλονίζει κάθε φορά να ξέρεις. Αλήθεια με συγκλονίζει.
0: Γιατί
1: με συγκλονίζει.
0: Τι εννοείς πόλωση?
1: Εννοώ ρε παιδί μου ότι ξέρεις, κάπως είναι σαν να περιμένουμε να συμβεί κάτι.
0: Είμαστε σε μια αρένα, ναι. Ζούμε σε μια αρένα.
1: Και περιμένουμε να γίνει κάτι σε αυτή την αρένα και να πάμε αμέσως να πάρουμε ένα στρατόπεδο και να κατακρεουργήσουμε τον άλλον.
0: Νιώθω ότι, ότι πολλοίς κόσμος του αρέσει η έννοια του όχλου. Δηλαδή ναι. Του να κάθεται, να στιβάζεται και να παίρνει. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παίρνουμε, όχι όλοι, περισσότεροι όμως, παίρνουν θέσεις. Χωρίς να έχουν ασχοληθεί καν.
1: Προφανώς.
0: Χωρίς να γνωρίζουν καν την ιστορία ή οτιδήποτε.
1: Προφανώς.
0: Που εκεί όμως δείχνει ότι σε πόσα πράγματα και πολύ πιο σοβαρά και πράγματα που έχουν να κάνουν με πολύ πιο ουσίας θέματα. Όπως ας πούμε μπορεί να είναι οι εκλογές, μπορεί να είναι κάτι που έχει να κάνει με το άμεσο.
1: Εκλογές.
0: Κατάλαβες.
1: Σίγουρα.
0: Είμαι αλλού. Αυτή είναι η μέλη.
1: Ναι.

0: Αυτός είναι ο Ρακ, αυτό είναι το Παλώμα. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ, πάντως, αυτό που σκέφτομαι εγώ τώρα και το λέω έτσι, είναι που ξαφνικά όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα. Τρελαίνομαι που όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα και έχουν μάθει τι είναι η αυτοδιαχείριση, τι είναι η ΕΔΕΜ, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Τι...
0: Έλα, μπορούμε να σου δείξω τον πελοχώραφά σου.
1: Ναι, αυτό, τρελαίνομαι με αυτό.
0: Όχι, και πάρα πολλοί που έχουν και άποψη τι είναι η πνευματική ιδιοκτησία και πώς νομικά κατοχυρώνεται κτλ. Μπορεί να μην έχουν ιδέα τι είναι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρει, θα σου πω τώρα, πολύ προσωπικό είναι αυτό που θα πω έτσι. Απλά επειδή ο πατέρας μου έχει παλέψει πάρα πολύ για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και ήταν από τους πρώτους που υπήρξε μέσα σε αυτό το χώρο και έχει κάνει και ταξίδια στο εξωτερικό για να διεκδικήσει των δημιουργών τα δημιουργήματα, τέλος πάντων, να πληρώνονται για αυτά. Και λέω, ρε γάμο το, τώρα, να μη ζει τώρα. Και έχω τόση, ρε παιδί μου, τόσα πράγματα που ξέρω και τα έχω μάθει μέσα από αυτόν και ξέρω πώς κατοχυρώθηκαν καλά.
0: Ναι.
1: Και βλέπω όλους αυτούς που βγαίνουν και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους και περνώ υπέροχα,
0: ναι.
1: Υπέροχα, μαγικά.
0: Ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Τι ωραίο αυτό.
0: Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ, πολύ. Αυτοί ήμασταν για σήμερα, παιδιά.
0: Και ανοίγουν 30 από ό,τι είδα στην ανακοίνωση. 30
1: Οκτώβρη.
0: Το Οκτώβρη.
1: Το Οκτώβρη.
0: Εντάξει, ήταν να πάμε ένα ταξίδι Γαλλία με τον Γιώργο Σαμπάνη, γιατί θα έπαιρνε και τα ρούχα του παιδί με το μαγαζί, αλλά δεν βγαίνει χρονικά.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει, ας το χάσουμε. Δεν πειρά, θα υπάρξουν άλλες ευκαιρίες. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελικό σκούς για σήμερα. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
1: Νούμερο 4.
3: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
1: Νούμερο 3.
4: Κάτι

0: Νούμερο 2.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός. Δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Από τον καρπό της ελιάς στο αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια, μέσα σε 24 ώρες, με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 22640-41-365.
3: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
4: Τέλεια, σε πέντε έφυγα.
3: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
4: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
3: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου,
4: Τι, το συζητάς. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
5: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
6: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610-28346.
7: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
8: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
7: 102,1.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1. Γιόλο.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
0: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια, και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
7: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: Όταν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1
1: YOLO.
2: Όταν μου πετάγει ξαναπεί.
3: Αλήθεια.
2: Με δουλεύει πίτσα λεγαζή.
3: Αλήθεια.
2: Παππούς, δεν θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα τα

0: Έλα, πες.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.

0: Νούμερο 2.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
3: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
0: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
5: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα. Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
2: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
1: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
2: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
1: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
2: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
2: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
1: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
3: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Peugeot μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Peugeot Partner, Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμυγός ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Peugeot. Business Powered.
4: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
5: Όταν πέφτει η νύχτα,
6: η μουσική δυναμώνει.
7: 102,1 YOLO.

0: στα δυο.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Ο Άγγελος
3: μου. Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
2: Εγώ περίπου.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν

0: συγγνώμη εγώ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: 102,1 YOLO.
6: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Μόνο επιτυχίες non-stop.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιώργο.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Λέξεις βρες μου, κάνε κάτι για να ζεσταθώ. Στις σιωπές σου δε χωράω, ούτε να σταθώ. Μια μακραίνεις και τρομάζω να σ' ονειρευτώ.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος
2: μου. Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.